και καβαρτίδα νόμι αρπά. Ασιτσάς, ανά, οκτώμι αντίχα. Ότσιν χαρασιό ραϊτσελί, πραβδά, ντάν, ότσιν χαρασιό.